Πα μάλλον τους ουσία καλά μα μας βαρτιού για βάει. Μάλλον γαλούε. Ρόμπιν φίνι φατσαλοφάτσου. Πα πτέλει με αυτό που είναι ο κοντάτι που κάνουμε. Λέει βάτσι με νουγολαρτζέλε. Φάει φάει μαλλιόλογος.